Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι,

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τους φίλους μου το πιο πικρό ποτό. Και θα λέγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα λέγα υπέροχο βάλτε να ξέρω.

Μητέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε με ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λύλατουν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με βοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Δες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

γεύση 107 FM.

ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM.

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Καλημέρα, είστε? Καλημέρα εδώ από τη Σύρο. Σας καλημερίζουμε. Ακόμη μια μέρα που βρισκόμαστε στο άνοιγμα Σύρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ γιατί ο Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ animation με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα σας πούμε περισσότερα και μετά. Ήδη ανέβηκε, νομίζω. Θα το ψάξουμε. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Σε λίγο σίγουρα, ναι, θα είναι στον αέρα.
1: Προς το παρόν. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε εικόνα.
2: Τη γνωστή εικόνα που έχουμε στις 7 η ώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό έχει ξεκινήσει και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
1: Μια κόκκινη γραμμή. Μ' αρέσει το ύφος σου πάντως. Το περιγράφεις έτσι πολύ παραμυθένια σήμερα.
2: Είναι πάντα. Νιώθω λίγο, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αγγίζει τόσο σήμερα.
1: Δεν σε αγγίζει καθόλου. Το βλέπω. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Ναι, αρχίζει το μποτιλιάρισμα από την Λένορμαν και μετά στην άνοδο. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά καθαρά.
2: Να πω σωστά τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ωστόσο, ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα υπάρχει στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλω να σας πω απλά ότι χθες η Ναταλία έλεγε ότι.
2: Καλοκαίρι,
1: θα έχουμε ωραίο καιρό, στην Αθήνα έβρεχε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρόλα αυτά στην παρέα σας. Μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και τώρα η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Αμέσως μετά περνάμε στο.
2: Τι μας ξημέρωσε.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα Ναταλία και Δημήτρης, είμαστε εδώ. Τι μας ξημέρωσε σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου?
1: Τι μας ξημέρωσε?
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Να σου μιλήσω λίγο για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βεβαίως, είναι σημαντική είδηση.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο πια οι συνομιλίες για την επιστροφή τους, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί πια οριστικά σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.
1: Η ελληνική πλευρά, όπως διαβάζουμε, ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται τα σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, ευτυχώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μα μπορεί μόνο να τα δανείσει, γιατί αλλιώς είναι το καθεστώς δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή κυριότητας. Άρα, μιλάμε.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: για να δούμε. Λοιπόν, εσύ σου έλαβες κάποιο φύλλο πορείας?
1: Όχι, τουλάχιστον δεν το έχω ελέγξει ακόμα.
2: Okay.
1: Αλλά όντως, περισσότερα από 100.000 φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov, προκαλώντας ανησυχία σε πολίτες που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά στην επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων, δηλαδή μένεις στην ίδια διεύθυνση, έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτά διότι καταγράφονται πλέον όλα τα στοιχεία μας σε ψηφιακά αρχεία.
2: Μάλιστα. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος τώρα, με το φαινόμενο Super El Niño που διαβάζουμε διαρκώς, ξέρεις, τρομακτικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, γιατί μιλάμε για την πιο ακραία του πια εκδήλωση, κυρίως στις ΗΠΑ και τις τροπικές χώρες, Ινδία, Βραζιλία, Ινδονησία κτλ.
1: Ναι, αν ξεκινάει από εκεί, έρχεται και εδώ.
2: Καλά.
1: Κατά κάποιον τρόπο όλα επηρεάζονται.
2: Εννοείται, γιατί τη Δευτέρα λένε ότι αυτό το φαινόμενο που θερμαίνει τον πλανήτη σημείωσε θερμοκρασία ρεκόρ. Και δεν ξέρουμε και αν είναι η κορύφωσή του αυτή. Η ένταση, λένε, είναι τόσο μεγάλη που οι επιστήμονες τη χαρακτήριζαν Godzilla level.
1: Επίσης, πάμε τώρα στον ΟΗΕ και εκεί. Χαμός, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ, παρακάπτοντας το πρωτόκολλο.
2: Ναι. Γιατί συνήθως δεν υποδέχεται προσωπικά στο αεροδρόμιο, μάλιστα.
1: Διότι έχουμε μεταξύ των δύο χωρών και έναν οικονομικό πόλεμο πολύ σημαντικό. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπαζόγλου, από τα πολύ αγαπημένα μας. Κάνεις εδώ δεν τραγουδά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας. Το μεγάλο μας παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνεται.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας, το πρωινό της Πέμπτης. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα. Καθώς γιατί... ο Μελωδία να συμμετέχει στο Άνοιγμα Σύρος.
1: Έχει ανέβει λοιπόν η ταινία μας για το Θάνο Μικρούτσικο στο melodia.gr. Οπότε μπορείτε και εσείς να τη δείτε. Είναι πολύ ωραία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Δημήτρη, που τη δημιούργησαν αυτά τα δύο πολύ φρέσκα κορίτσια, νέα.
0: Από
1: πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο ανάμεσά μας και μπράβο, γιατί το φεστιβάλ το αναδεικνύει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς με το animation. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ναι. Να πούμε λίγο γνωμούλα.
0: Γνωμούλα.
1: Γιατί έχουμε τις πιο cool γειτονιές της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου. Και έχουμε μια δική μας.
0: Θέλεις γνωμούλα.
1: Γνωμούλα.
0: Γιατί εμείς έχουμε τις πιο cool γειτονιές.
1: Έχουμε μια που είναι πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο. Και θέλω να πούμε γνώμη.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που προέκυψε και την προηγούμενη εβδομάδα και μιλάμε για τον νέο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Η γειτονιά που βρίσκεται μετά το κουκάκι.
1: Θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν μπορώ και την ξυνήλα του όποτε έχουμε μια πρωτιά. Συγγνώμη δηλαδή, δεν τη θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν συμφωνούμε. Τι λέτε, βρε.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο νέος κόσμος είναι όντως μια ανερχόμενη γειτονιά. Βέβαια, και εμένα μου έκανε εντύπωση που το περιοδικό Time Out, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ανέδειξε το νέο κόσμο ως την πιο cool νέα γειτονιά του κόσμου. Mm-hmm. Όχι του κόσμου, συγγνώμη, της Ευρώπης και τρίτη του κόσμου.
1: Ωραία, πολύ πολύ ωραία. Ναι. Νέος κόσμος, και τρίτος στον κόσμο.
0: Συμπτωματικά, το προηγούμενο Σάββατο ήμουν καλεσμένος σε κάτι γενέθλια εκεί σε ένα εστιατόριο στον νέο κόσμο.
1: Ωραία.
0: Και περπατώντας.
1: Να μου πεις μετά που ήσουν.
0: Πολύ ωραία. Ήταν ωραίο εστιατόριο, ναι. Παρατηρούσα τις πολυκατοικίες που είναι όλες έτσι πάλι φροντισμένες, κάποιες γκρι καινούργιες αυτές με τα γυάλινα τα μπαλκόνια.
1: Κατάλαβα τι θέλεις
0: να πεις. Βαλίτσες, πολλά ροδάκια.
1: Κατάλαβα, δεν σ' άρεσε εσένα.
0: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι όντως ο νέος κόσμος καταρχάς έχει μια τέλεια θέα στον Παρθενώνα.
1: Ένα πολύ σημαντικό. Δεύτερον,
0: τέλεια θέα.
1: Έχει καλλιτεχνική ταυτότητα, γιατί έχει και θεατρικές σκηνές και φυσικά τη στέγη.
0: Το δέχομαι.
1: Το οποίο φυσικά και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί τριγύρω, κατ' επέκταση έχει ωραία μπαρ, έχει εστιατόριο, όπως πήγες και εσύ και έφαγες.
0: Ναι.
1: Γίνονται συζητήσεις δηλαδή. Αυτό δεν το καθιστά cool.
0: Συμφωνώ. Σκέψου όμως ότι κάποιος, εδώ τρίτος πήγε και άνοιξε ένα ίδρυμα τέχνης εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αν οι ίδιοι οι κάτοικοι το έκαναν, το δημιουργούσαν αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα, θα το δεχόμουν και αυτό ευχάριστα.
1: Δημιουργούν τα πιο μικρά καταστήματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι το...
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι το κέντρο τους. Είναι όλο το περιφερειακό κομμάτι εκ των έσω, που λέω εγώ.
0: Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ξέρετε τι, ότι οι τιμές τώρα εκεί θα εκτοξευθούν, αν δεν έχουν εκτοξευθεί ήδη.
1: Ναι, καλέ, δεν τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι τα ενίκια στο νέο κόσμο καλύτερα από το ψυχικό.
0: Καλύτερα, υψηλότερα.
1: Α, ναι, παρντών.
0: Καλύτερα, για την τσέπη ποιών, των ιδιοκτητών μάλλον. Συνεχίζουμε. Κάτι μου κρύβει, Ορφέας Περίδης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Ωραία διασκευή αυτή από το συγκρότημα Φάος. Τα βεγγαλικά σου μάτια, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα. Γι' αυτό μας ακούτε, αν μας ακούτε λίγο διαφορετικούς, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, είμαστε λίγο διαφορετικοί.

0: το ένα ναι. κλαίει ή δεν μπορεί να μείνει ήσυχο κτλ. Τέτοιες μικρές χειρονομίες που δεν ξέρεις καν και εσύ ο ίδιος ότι το χρειάζεσαι και τελικά σαν ανακουφίζουν.
1: Στείλτε μας τις ιστορίες σας αυτές, τις περιμένουμε και τις μοιραζόμαστε στον αέρα μαζί σας στο 695-66-14-992, Viber, WhatsApp, και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Μαζί μας η Pharmacept, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Sculpt Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν η ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Sculpt Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
1: Και ερχόμαστε σε λίγο εντωμεταξύ με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συγκρίνουμε μισθούς ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αλίμονο στην Ελλάδα ξέρουμε τι να συζητήσουμε.
1: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε τα μεγάλα μάτια της. Μες στα σπλάχνα μου. Την πάρθενα ζωή μια

0: στιγμή να φωτίσουν. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Ρόδο μου αμάραντο. Αξιονεστή, Οδυσσέας Ελίτης.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σβήσε το φεγγάρι.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Κι εγώ με και εσύ γόνιωνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό εδώ.
1: Στο πολιτιστικό κέντρο Ερμούπολης, για το Άνιμα Σύρο, στο Festival Animation.
0: Στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία. Θα ανεβάσουμε και διάφορα stories, η Ναταλία δηλαδή θα ανεβάσει και εγώ θα τα αναπαράξω.
1: Α, βέβαια,
0: να δείτε
1: βέβαια.
0: Που είμαστε, ωραία.
1: Σιγά σιγά θα εκπαιδευτείς και εσύ στα social media.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, εδώ μας κάνει και νιώθουμε πολύ ωραίο το περιβάλλον, γιατί σύμφωνα με διάφορα έτσι που διαβάζω, δεν είναι πάντα ευχάριστες οι συζητήσεις που αφορούν τα δύο φύλλα. Δηλαδή, ναι. Έχω εδώ το θέμα που αφορά το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα στην Ευρώπη. Ναι. Να μην μιλήσω για την Ελλάδα, το ξέρω. Το βιώνουμε.
0: Πες μας για Ελλάδα αρχικά, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
1: Είναι αρκετά έντονο το χάσμα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε καθόλου, δεν πλησιάζουμε καν στις 10 πρώτες χώρες όπου είναι πολύ μικρό. Να
0: ωραία.
1: Σου πω ποιες
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ποιες είναι αυτές.
1: Ή τις μαντεύεις. Λοιπόν, Ισλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία. Φυσικά, έτσι.
0: Κάθε φορά που θα αναφέρουμε στοιχεία για τη Σκανδιναβία, θα σας θυμίζω να δείτε την ταινία
1: Φιόρδ. Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία. Έτσι, 8 λοιπόν από τις 10 χώρες είναι στην Ευρώπη. Έχουμε Ναμίμπια αμέσως μετά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία.
0: Α. Δηλαδή, σε αυτές τις χώρες το χάσμα είναι πολύ μικρό, εννοείς.
1: Ναι, ναι, είναι ολοκληρωμένο.
0: Άντρες και γυναίκες παίρνουν σχεδόν τους ίδιους μισθούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και θύμισε μας ποια είναι η διαφορά στην Ελλάδα, το χάσμα πόσο μεγάλο είναι.
1: Έχουμε ένα 13,4%. Το οποίο είναι, κοίταξε, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καμιά φορά είναι και στο 11 κτλ. Εδώ πέρα που τα μετράμε αντίστροφα, είναι τόσο μικρή η απόκληση. Άρα, που μιλάμε για την Ισλανδία, ότι είναι στο 93%. Είναι πολύ πολύ μικρή η απόσταση.
0: Ενώ στο 7% ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι. 7% εκείνη και εμείς πόσο είπαμε,
1: 13,4%.
0: Μπράβο μας, πολύ ωραία. Καλά.
1: Εντάξει, το ξέρουμε και αριθμούς έτσι να μην τους βλέπαμε, κοιτάμε την τσέπη μας, δεν ξέρουμε.
0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με. Καλά, εννοείται. Καλά, εδώ στην Ελλάδα μας συμβαίνουν πολλά.
1: Και μας το λένε και στα μούτρα μας πολλές φορές. Πας να διεκδικείς μια δουλειά και στο λένε στα μούτρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ανοίγεις πολλές συζητήσεις.
1: Παλιές ιστορίες.
0: Μπορούμε να τις δείξουμε και μετά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τώρα, Pix Lux εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης και Μεθυσμένη Καρδιά.

0: Σταμάτης Κόκοτας από τα κλασικά μας, χθες εδώ στη Σύρο που περπατούσαμε.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν το πιστεύω.
0: Μπήκαμε σε ένα παλιό δισκοπολείο υπέροχο, σούπερ χιπστεράτο, όπως θα λέγανε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ρετρό, βίντεο,
0: μοσαϊκό κάτω κτλ. Και η Ναταλία βρίσκει βινίλιο του Κόκοτα, το αρπάζει και φωτογραφίζεται.
1: Αυτό. Και το πήρε φεύγοντας.
0: Επειδή πριν μιλούσαμε για τις διαφορές των μισθών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στην Ευρώπη και σε ποιο στάδιο, σε ποια φάση βρίσκεται η Ελλάδα, τα είπαμε και αυτά. Όχι στο καλύτερο στάδιο φυσικά, έχουμε μεγάλη απόκληση. Βρήκαμε και κάτι ακόμα.
1: Αξίζει να πούμε λοιπόν ότι.
0: Ναι, πρέπει να το έχουμε κατά νου κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Για να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια στις αποδοχές, είχαμε μια τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να τυποποιούν, να ανοίγουν τα συστήματα αμοιβών, δηλαδή να αναφέρουν σε όλες τις αγγελίες εργασίας, στους υποψήφιους, τα εύρη αποδοχών. Δεν επιτρέπεται να τους ζητούν πληροφορίες για προηγούμενους μισθούς και οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία για τα μέσα επίπεδα αποδοχών. Στη θέση τους. Ανάλυση αναφύλω.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι δεν επιτρέπεται να σε ρωτούν νέοι εργοδότες, υποψήφιοι εργοδότες, πόσα έπαιρνες στο παρελθόν.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, αν διαπιστωθεί αδικαιολόγητο μισθολογικό χάσμα άνω του 5% σε κάποια εταιρεία, η εταιρεία θα υποχρεούται να προχωρήσει σε αξιολόγηση και να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ναι. Εντάξει, μιλώντας για χρήματα, Δημήτρη.
0: Ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και στις 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Αυτή τη φορά ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας Win, Media, τελεσυνολικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά συμμετοχή 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας και την Παρασκευή, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει το τηλεφώνημα. Και...
1: εκεί καλό είναι να απαντήσετε με την μέχρι το 5ο χτύπημα για να πείτε το ακριβές ποσό που είναι στο χρηματοκιβώτιο.
0: Αν δεν σας βρει η Μέρη, θα πάρει άλλον τηλέφωνο. Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή τη φορά λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τι αξίζει να θυμάστε, 10.502 ευρώ.
0: Ναι, θα
1: αυτό
0: θα σας
1: και
0: Μέρη,
1: τίποτα άλλο.
0: Πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Και εσείς λέτε 10.502. Καλή επιτυχία, Βασίλης Καζούλης τώρα, αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε κίνηση στους δρόμους αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα τη χώρα μα και τη Ευρώπη από όσου εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.

0: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί ομορφιά. Η ώρα είναι 8.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: SMK Group.
10: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
10: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
10: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
10: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
10: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
11: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από το Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
12: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, 69-360-69-370.
14: Christmas Heroes 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Animas Heroes στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animashiros.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό.
1: Και...
0: πρωινό Πέμπτη.
1: Τι μα ξημέρωσε σήμερα, Πέμπτη, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό είναι κάτι που δεν δεχόμαστε.
1: Ακριβώς. Διαβάζω ότι περισσότερο από 100.000 φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω λάβει κάτι ακόμα.
1: Δεν έχει λάβει ακόμα. Προκαλώντας ανησυχία σε κάποιους που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές όμως διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων. Αν μένεις στην διεύθυνση, αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ. Ναι. Γίνεται ψηφιακή καταγραφή δηλαδή.
0: Επίσης, πάμε στο περιβάλλον τώρα. Έχουμε το φαινόμενο Super El Niño. Και δυστυχώς οι προβλέψεις είναι τρομακτικές για τους επόμενους μήνες λόγω της ακραίας εκδήλωσης του φαινομένου El Niño, κυρίως στις ΗΠΑ και σε τροπικές χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Ινδονησία. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Η ένταση της ζέστης είναι τόσο μεγαλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενα φαινόμενα, επεισόδια, όπου οι επιστήμονες την χαρακτήρισαν Godzilla level.
1: Μάλιστα, ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, ενώ όπως ανακοίνωσε η κυβέρνησή του, παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον ως τις αρχές του 27. Επίσης, αναμένεται να συζητήσουν για τους δασμούς, την τεχνητή νοημοσύνη και το Ιράν.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Εμείς σε λίγο το μεταξύ ανοίγουμε ένα νέο θέμα. Πόσο χρήσιμο είναι τελικά να μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Είναι το λεγόμενο multitasking. Σε λίγο όλα αυτά. Τώρα, Χάρης Αλεξίου και μια πολύ ωραία συγκινητική προσευχή.

0: Ελεονόρα. Και το σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Και επειδή είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα, εγώ σίγουρα κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εσύ χάνεις λίγο τη συγκέντρωσή σου ενίοτε.
0: Ισχύει. Αλλά έχω διάσπαση προσοχή ούτω ή άλλω.
1: Ναι,
0: τσεκαρισμένη.
1: Ίσως γι' αυτό κάνει logout. Και του λέω, βρε παιδί μου, κάνει login. Μπες λίγο ξανά. Λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι δεν είσαι τόσο λάθος εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν είναι και καλό το να μπορείς ή να κάνεις διαρκώς πολλά πράγματα. Εξαρτάται από τα πράγματα. Δηλαδή, το να τσεκάρω τα email μου και ταυτόχρονα να ακούω στο ραδιόφωνο την Ναταλία και τον Δημήτρη είναι πολύ okay, γιατί είναι δύο διαφορετικά...
0: Ναι, ο ήχος μας συντροφεύει με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι λίγο μια καταπολέμηση της μονοτονίας, είναι και, ξέρεις, ένας συνδυασμός πνευματικής εργασίας και χαλάρωσης.
0: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ διάβαζες στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο με μουσική, με ορχιστρική μουσική ή με... μουσική με τραγούδια που είχαν και στίχους μέσα.
1: Όχι, όχι. Θέλω απόλυτη ησυχία στο διάβασμα.
0: Α, άλλο, βλέπεις, λοιπόν.
1: Ναι, ακούω κάτι αν περπατάω, ας πούμε, αν κάνω το περπάτημά μου.
0: Εγώ σου έχω τώρα μια άλλη συνθήκη. Βλέπεις μια ταινία και ταυτόχρονα έχεις το κινητό στο χέρι και τσεκάρεις και την ταινία και το TikTok ταυτόχρονα.
1: Ναι, και πολύ κακό.
0: Αυτό λέγεται, λοιπόν, έτσι, για να μην καταστρέψουμε.
1: Να συνοψίζουμε.
0: Ναι. Toxic multitasking. Δηλαδή, δεν είσαι πολύ εργαλείο, μην νιώθεις περήφανος που το κάνεις και το καταφέρνεις. Δεν καταφέρνεις τίποτα από τα δύο.
1: Γιατί
0: ούτε
1: δεν,
0: ταινία βλέπεις, ούτε το TikTok ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν εστιάζεις κάπου. Δεν επικεντρώνεις κάπου τον εγκέφαλό σου, τα κύτταρα. Κάπου να εστιάσεις.
0: Να πούμε μία παράμετρο ακόμα για το θέμα, γιατί θα το συνεχίσουμε και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Οι ταινίες, οι νέες ταινίες που δημιουργούνται τώρα, αυτές οι πρόχειρες για το Netflix, είναι κατασκευασμένες, γραμμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σου υπενθυμίζουν διαρκώς την υπόθεση, διότι ήδη ξέρουν ότι τη βλέπεις.
1: Χαζεύεις.
0: Χαζεύοντας το κινητό.
1: Θα τρελαθώ.
0: Μην τρελαθείς.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι εν κατακλείδη, που όπως έλεγε η Ντένι Μαρκορά, που είναι το αγαπημένο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή αυτή, χρυσό μου, από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Δεν το είπες με τη φωνή της Ντένις Μαρκορά που το
1: δεν το έχω τόσο καλά σαν τη μαρκά του, λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς και θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν πάμε στα κλασικά μας. Υπόπια Στεριάδη και το σκληρό μου αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήταν καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης, στους 24 η θερμοκρασία σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν είναι καλό τελικά να είσαι πολυεργαλείο.
1: Βέβαια, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, γιατί αναφερθήκαμε πολύ στο πώς είναι να έχεις δύο οθόνες μπροστά σου, δηλαδή και το κινητό και την τηλεόραση, και να κοιτάς το mail και να χαζεύεις στο TikTok. δεν θεωρούσαμε κάποτε πολυεργαλεία αυτά. Το multitasking αυτό, δηλαδή μια γυναίκα η οποία ταυτόχρονα μαγειρεύει και φροντίζει το παιδί της ή απαντάει και σε ένα email ή πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο μιλώντας στο τηλέφωνο για να λύσει ένα θέμα.
0: Η πολλαπλή ρόλη.
1: Αξιοσημείωτο ήταν και παραμένει, και κυρίως για τις γυναίκες το λέω, γιατί συνηθίζουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή πρακτικά πολλά. Αυτό είναι το multitasking, έτσι. Το άλλο είναι χάζεμα, χαζεύουμε και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω για να κλείσω.
0: Πάντως πολύ συχνά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, δύο πράγματα μαζί για να γλιτώσουμε χρόνο, και οι ειδικοί λένε ότι δεν γλιτώνουμε χρόνο, αντιθέτως τα κάνουμε και τα δύο μισά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που φέρνει περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στο κινητό μας πλέον έχουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ έχουμε Telecom 5G και Telecom Fiber. Στη τηλεόρασή μας έχουμε Magenta TV. Στο wallet μας το Magenta Pay. Όμως έχουμε τους ίδιους ανθρώπους στα καταστήματα να μας εξυπηρετούν. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και αναζητάμε στα social media telecom.gr για να μάθουμε, όπως είπα, περισσότερα. Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, και ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο, διότι σας έχουμε προτάσεις τέχνης.
1: Βέβαια,
0: εδώ πάντα. Εδώ η Ναταλία μας θα έχει φροντίσει όλα αυτά.
1: Κάθε καλημέρα. Μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιμετωπίσει

0: 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Άκουνα σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του. Πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Τίνγκας.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Ένα φιλί.
14: Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
12: Πάντα έντεχνα.
14: Γι' αυτό κρύψου.
12: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο εμείς, καθώς η μελωδία συμμετέχει στο άνοιγμα Σύρος με μια πολύ έτσι συγκινητική ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Μιλώντας για ταινίες.
1: Ναι, μου δίνεις το λόγο.
0: Η Ναταλία, ναι, παίρνει το τη σκυτάλη που λένε και στις ειδήσεις, ναι.
1: Μιλήσαμε και χτες για τις νύχτες πρεμιέρας που ανακοίνωσαν το πρόγραμμά τους στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, 30 του μήνα.
0: Συγγνώμη, ποιο είναι το?
1: 32ο.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως. Αξίζει χρόνια, να πούμε. Ναι. Πέρυσι είχε ξεκινήσει με Γιώργο Λάνθιμο και τη Βουγονία. Φέτος ο Γιώργος Λάνθιμος έχει έναν ξεχωριστό ρόλο που τον λένε έτσι πιο διακριτικά. Ναι. Το ρόλο του curator, δηλαδή επιλέγει εκείνος σε ένα δικό του αφιέρωμα ταινίες για μας. Έτσι. Carte blanche που λέμε στο Γιώργο Λάνθιμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί α. Ναι. Δεν τις έχουμε δει, θέλω να σας το πω. Δεν
0: Εντάξει,
1: τις ξέρουμε.
0: Είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα.
1: Ακριβώς. Έχεις και την ευκαιρία λοιπόν να τις δεις στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ξέρεις να δούμε και ποιες έχουν επηρεάσει τον Γιώργο Λάνθιμο ενδεχομένως ή ποιες του αρέσουν εκείνου. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ανάμεσά τους, ξέρεις, ταινίες όπως Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο του 95, ναι. Η τριλογία του Bill Douglas.
0: Είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα σε πλατφόρμες, για να το πάμε αλλιώς.
1: Είναι ταινίες
0: που, που σου θυμίζουν την εμπειρία του σινεμά, το να πας σε μια αίθουσα και να δεις μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έχουμε και Brad Pitt καινούριο, από
1: Βεβαίως,
0: σήμερα.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε,
0: θα τα πούμε
1: στη
0: και στην επόμενη ώρα, διότι είναι από αυτές τις ταινίες που, εντάξει, τώρα θα σε δελεάσουν εσένα που σου αρέσει ο Brad Pitt.
1: Όχι μόνο εμένα, λοιπόν.
0: Ναι,
1: στο μεταξύ όμως, ναι. Έχουμε και την κούπα μου. Κούπα της Ναταλίας.
0: Κούπα της Ναταλίας, ένα παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας για να δείτε τι μπορείτε να μας στείλετε ως πρόταση προς ανταλλαγή. Απλά σας θυμίζουμε ότι μόλις μετά από ανταλλαγές φτάσουμε σε ένα σπουδαίο αντικείμενο, θα το προσφέρουμε με αγάπη σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα η Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά.

0: πολύ ωραίο στίχος. Το κορμί είναι μια πατρίδα, αλλά θα γίνει και ξενιτιά μετά. Στατιστικά μιλώντας. Μιχάλης Γκανάσατος, ο στίχος. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τη Σύρο. Και μιλούσαμε πριν για τον Μπρατ Πιτ και τη νέα του ταινία, στην καρδιά του κτίνου.
0: Βγαίνει σήμερα αυτή η ταινία.
1: Σήμερα στις αίθουσες.
0: Μπήκαμε να διαβάσουμε κριτικές.
1: Είναι καλές.
0: Είναι μέτριες, νομίζω.
1: Είναι θετικές και για την ερμηνεία του Μπραντ και για τη χημεία του με τον υπέροχο αυτόν σκύλο που
0: ναι,
1: όντως είναι διότι καταπληκτικός.
0: Η ταινία ουσιαστικά τι λέει, τι περιγράφει. Είναι ένας βετεράνος του πολέμου, απομονωμένος.
1: Μ' αρέσει που επιτέλους κάνει τον συνταξιούχο ο Μπραντ Πιτ. Να ήταν όλοι έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κλείνω την παρένθεση. Ναι, και βρίσκονται.
0: Είναι αυτός και ο σκύλος του στην Αλάσκα. Μόνοι τους, οι δυο τους.
1: Mm-hmm. Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ο σκύλος τραυματισμένος. Από τον πόλεμο, είναι ο σκυλί του πολέμου στην κυριολεξία. Άρα και η ταινία εδώ δείχνει τη σχέση του, το πόσο ο Μπρατ Πιτ φροντίζει τον τραυματισμένο σκύλο και πώς του προσφέρει ουσιαστικά ένα καταφύγιο ηρεμίας, φροντίζοντας τον σύντροφο εντός αγωγικών που τον βοήθησε μέσα στον πόλεμο.
1: Κοίτα, αυτές οι ταινίες συνήθως έχουν, ξέρεις, μια φόρτιση συγκινησιακή, οπότε είναι ελκυστικές. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζουν, ξέρεις, αυτό το ντουέτο μόνο εγώ και το σκύλος μου και τα λοιπά, αλλά ο Μπρατ Πιτ είναι ένα δέλεαρ.
0: Εντάξει, εγώ πάντως διάβασα ότι ουσιαστικά η ταινία κάπως εκβιάζει το συνέστημα. Ναι, εντάξει, είναι. Και το κτίνος, λέει η ταινία, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το κτίνος ποιος είναι, ο σκύλος ή ο άνθρωπος, γενικότερα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Δηλαδή, γιατί να εκπαιδεύσει ένα σκύλο να μπαίνει στον πόλεμο. Δηλαδή, διάβαζα την κριτική της Λίντας Γαλανού στο Flix και μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε αυτό το σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πολλά θέματα εδώ. Η ταινία από ό,τι φαίνεται θα πάει καλά πάντως. Όταν έχεις ένα σκύλο σε ταινία, να ξέρεις, έχεις πάρα πολλά εισιτήρια. Το ξέρει και το Netflix αυτό, είναι γεμάτο με τις ταινίες.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πώς είστε?
2: Μ' αρέσει αυτό το σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, να ξέρεις.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
2: Δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά μου αρέσει.
1: Αυτό εννοώ. Το έχεις κάνει, να καταλάβεις τη γλύκα.
2: Πιο μικρή. Ξέρεις που ήξερες που μένει ο άλλος και περνούσες από κάτω να δεις αν είναι το όχημά του, το αυτοκίνητό του εκεί κτλ.
1: Έχεις κάνει και τέτοια.
2: Ναι, αμέ. Λοιπόν.
1: Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λιθοβαλέτο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν, μαζί μας η Pharmacept, μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss, shampoo και serum με φυσικό δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome anti-hair loss από τη Pharmacept, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Επίσης, έχουμε μαζί μας την Espresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένη, άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Πιο ανανεωμένη από ποτέ, περάστε κι εσείς να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Διότι πας εκεί στην Boutique, ψωνίζεις κάψουλες, παίρνεις και καφέ στο χέρι. Nespresso, όλα αυτά, what else, όπως λέει και ο αγαπημένος εδώ της Ναταλίας.
2: Ο George Clooney.
1: Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
3: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, αλλά... άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο,
13: Μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό.
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ζωντανά από τη Σύρο εκπέμπουμε, καθώς ο Μελωδία συμμετέχει στο Άνιμα Σύρος, φεστιβάλ animation, με ένα πολύ συγκινητικό ταινιάκι.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
1: Τραγουδάρα.
0: Είναι κομματάρα. Όντως, με τους στίχους του Αλκαίου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, για τον οποίο σας μιλούσαμε και λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Η ταινία που φτιάξαμε με το Άνιμα Σύρος είναι ήδη διαθέσιμη στο site μας και την εφαρμογή μας. Καλημέρα σας.
1: Και σας προτρέπουμε να τη δείτε. Στο μεταξύ όμως, Δημήτρη μου, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
0: Έχουμε νέα στοιχεία για τα μέσα σταθερής τροχιάς, για το πώς λειτουργήσαν δηλαδή μέσα στο 2025. Προσέξτε τώρα, αυξήθηκαν οι επιβιβάσεις κατά 2 εκατομμύρια και τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό μειώθηκαν σχεδόν κατά 9.300. Το καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, που σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμος προσπαθεί να στραφεί προς τα μέσα και να κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή όσο ακριβένει η βενζίνη.
1: Και για, ακριβώς, και γιατί έχουμε όλη αυτή την κίνηση και γιατί δεν χωράμε όλοι με τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά τα δρομολόγια μειώνονται. Είδες που το λες ότι έχει να κάνει πολύ το κομμάτι αυτό με το πώς είναι τα δρομολόγια και τα μέσα.
0: Οι κάρτες, τα έσοδα από τις κάρτες αυξήθηκαν 41%. Τα διαβάζουμε όλα αυτά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και η ερμηνεία για όλο αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά ποια είναι. Έχουμε γερασμένο στόλο, έχουμε πολύ συχνές βλάβες λοιπόν και έχουμε και καθυστέρηση στις παραγγελίες νέων σειρμών. Τώρα, προχωράμε.
1: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών. Έτσι, θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι, και αυτό φυσικά δεν το δεχόμαστε. Οπότε προς το παρόν, παύση.
0: Μάλιστα. Πάγωμα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον ΟΗΕ. Έχουμε συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή και Κίνας. Μιλούν για την ανακοχή τους στον οικονομικό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά θα μιλήσουν για τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές λένε ουσιαστικά εδώ ότι οι δύο χώρες πιστεύουν πως η καθεμία είναι η καλύτερη στον τομέα. Οπότε ο ανταγωνισμός δεν σταματά και είναι μάλλον χλωμό το αν οι δυο τους καταφέρουν ουσιαστικά να βάλουν περιορισμούς στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, άρα τα πράγματα μάλλον ζορίζουν όλο και περισσότερο.
1: Και για την υπόθεση που ακούσαμε σχετικά με την ομοιρία γυναίκα σε στην Νίκαια, είχε αίσιο τέλος. Ο 49χρονος που ισχυριζόταν πως ήταν οπλισμένος, όπως και η σύντροφός του, την οποία κρατούσε όμηρο, οδηγήθηκαν σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
0: Στους 24 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, και συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες, και σε λίγο συζητάμε για σχέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης και εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.
1: Μια ωραία στιγμή για να ανοίξω αυτό το ωραίο κεφάλαιο των σχέσεων που μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Και...
0: Ποια είναι η ωραία στιγμή?
1: Η ωραία στιγμή που θα ανοίξω το κεφάλαιο των σχέσεων. Δεν σου αρέσει, ε?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Ωραία.
0: Θα σου κάνω
1: λοιπόν αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, ναι,
1: για ποιους ανθρώπους, για τι είδους ανθρώπους αξίζει να εγκαταλείψει κανείς την ευγενική ζωή? Ή να την αφήσει, ή να μπει σε μια σχέση.
0: Τις απαντήσεις ποιος τις δίνει εδώ τώρα, οι ειδικοί?
1: Ο καθένας μας μπορεί να διαλέξει, αλλά μετά θα σου πω, ναι, και τι λένε οι ειδικοί, ας πούμε, τι λένε ερευνητικά μιλώντας, ας πούμε. Η πλειοψηφία των ανθρώπων τι απαντά? Δηλαδή, μείνε μόνο σου μέχρι να.
0: Ναι, πες μας εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή αξίζει τον κόπο εσύ να εγκαταλείψεις αυτή την πολύ έτσι cool
1: φάση που περνάς, μάλιστα.
0: Τη σύγκλη ζωή. Για ποιο λόγο θα την εγκατέλειπες? Πέρα από το να. Εντάξει, ερωτευόμαστε και τρελαινόμαστε, αλλά όταν δεν ερωτευόμαστε και σκεφτόμαστε λίγο πιο λογικά.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν αποφασίζουμε να μπούμε σε μια σχέση? Σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Αν ερχόταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόμουν ότι προσθέτει στη ζωή μου χαρά, αβίαστη χαρά και πορεία. Είπες χρήματα. Τόλμησες να πεις χρήματα για μένα?
0: Κοίταξε
1: να δεις. Το να κάνει τη ζωή σου καλύτερη ακούγεται πολύ ψηλό στόχος, αλλά λίγο πολύ όλοι, και ειδικά στην ηλικία που είμαι εγώ και που είμαστε, ας πούμε, άνω των 35. ναι, έχεις βρει τη διαδρομή σου και την πορεία σου και τι σε κάνει χαρούμενο. Οπότε σίγουρα θες να συνδεθείς μόνο με κάποιον που επίσης θα δίνει χαρά, ίσως και παραπάνω. Δεν θα σε μπερδεύει, δεν θα σε διαλύει, δεν θα είναι δράμα.
0: Ναι. Εννοείς δεν θέλεις μιζέρια. Εντάξει,
1: όχι,
0: το ακούω αυτό. Ως μιζέρια, τη διατύπωση μιζέρια την δέχομαι.
1: Το δράμα, παιδί μου, το δράμα.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Άλλοι λόγοι, οι ειδικοί τι λένε?
1: Οι ειδικοί λένε. Λοιπόν, δεν μας απάντησες εσύ.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλεις.
0: Τελεία.
1: Ωραία. Εσείς μήπως θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp και στο Viber στο
0: 695-66-14-992.
1: Πολύ ωραία. Οι ειδικοί λένε πρώτον ψυχική ηρεμία. Mm-hmm. Θέλουμε, άρα όχι γκόστινγκ, όχι μπέρδεμα, όχι δράμα, όπως είπα και εγώ. 2. Αμοιβαιότητα στην προσπάθεια, επειδή βάζουμε και λίγο ζυγαριά. Α, εγώ προσπάθησα, εκείνος όχι, 7. Ναι. Να προσπαθούμε και 2, να νιώθουμε ότι και ο άλλος καταβάλει το ίδιο, τον ίδιο χρόνο.
0: Χωρίς όλα αυτά τα εγωιστικά ερωτήματα, με θέλει τόσο όσο θέλω εγώ. Δηλαδή, τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη και πάμε να δουλέψουμε, εννοείς, καταστάσεις καθημερινές και πολύ πιο ισότιμες μεταξύ των 2.
1: Ναι.
0: Όταν είναι ισότιμα τα πράγματα.
1: 3. Αναβάθμιση ζωής, όπως είπαμε, να κάνει τη ζωή σου καλύτερη, πνευματικά, ψυχικά ή και υλικά, όπως είπες και εσύ, το οικονομικό επίσης μετράει.
0: Ωραία.
1: Και 4. Συνέπεια λόγων και πράξεων.
0: Το σημαντικότερο. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε. Προς το παρόν, έχουμε Κώστα Μακεδόνα, έκανε το λάθος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συζητάμε για σχέσεις ή μάλλον για ποιους λόγους αξίζει τον κόπο να φύγεις από την ευγενική ζωή και να μπεις σε μια σχέση.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ?
1: Θέλουμε.
0: Ωραία. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο 2 Οκτωβρίου, η μεγάλη μας κλήρωση. 4 το απόγευμα.
1: Θα λάβετε το τηλεφώνημα της μέρης, ένας από εσάς που θα έχετε δηλώσει συμμετοχή. Θα πρέπει να απαντήσει το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και απλά να πει στη μέρη ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ. Θυμηθείτε τον αριθμό. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 γράφοντας μόνο τη λέξη WIN κοστίζει. MediaTel. Συνολικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό να το θυμηθείτε, γιατί μόλις σας τηλεφωνήσει η μέρη, αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, θα πρέπει να το πείτε.
1: 10.502 ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους κοφιλάβρες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο, καθώς η νέα ανανεωμένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της, έτοιμη να σας υποδεχτεί. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Εσπρέσο On The Go, όπου μπορείτε να πάρετε το ρόφημά σας μαζί στη βόλτα το γραφείο που σας βγάλει η μέρα. Εκεί θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Εσπρέσο, μηχανές και αξεσουάρ και φυσικά την ομάδα της Εσπρέσο έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε έτσι και μια νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή λοιπόν με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά με τον Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

0: κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Η σάρκα έγινε σελίδα. Το δέρμα χαρτί. Το χάδι έννοια αφηρημένη. Το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
14: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
14: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
16: Οι κασέτες του Μελωδία.
14: Σφεντώνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
16: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40...

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου από τις κασέτες του Μελωδία, για τους ακροατές του Μελωδία, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, αλλά θέλω να ξέρεις που θέλω να σε πάω λίγο, στο Λονδίνο.
0: Το εδώ στη Σύρο είμαστε, το είπες σαν να είναι αυτονόητο. Έχουμε...
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, στο Άνιμα Σύρο εμείς.
0: Βέβαια, συμμετέχουμε στο Άνιμα Σύρο. Και για πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πω στο Λονδίνο, στο θέατρο. Εκεί λοιπόν η Kate Blanchett και η Nina Hoss ανεβάζουν την Περσόνα και την Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Σοφοκλή και Περσόνα του Ingmar Bergman. Δηλαδή, ένα συνδυασμό των δύο αυτών έργων. Εναλλάσσουν κάθε βράδυ λοιπόν τους ρόλους. Δεν είναι στάνταρ ποια θα υποδηθεί πια. Το ένα βράδυ μία υποδίεται την Ηλέκτρα και την Elizabeth και η άλλη την Κλυτεμνίστρα και την Άλμα, την νοσοκόμα της.
0: Έχουν συνδυάσει τα δύο έργα μαζί, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει ένας συνδυασμός. Το ενδιαφέρον τώρα δεν είναι μόνο η παράσταση.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για την Περσόνα του Μπέργκμαν, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Kate Blanchett σταμάτησε προχτές στη διάρκεια του χειροκροτήματος, στο τέλος, για να πει στο κοινό ότι είναι μεν κολακευτικό το να τραβάτε βίντεο την ώρα που υποκλεινόμαστε και είναι ωραίο που έχετε έρθει και να μας δείτε και τα λοιπά και μας θυμάται.
0: Συγγνώμη, ερώτηση. Στο θέατρο δεν επιτρέπεται να έχει κινητό την ώρα της παράστασης, αλλά όταν τελειώνει η παράσταση και βγάζουν όλα τα κινητά και βιντεογραφούν την υπόκληση, αυτό είναι πρόβλημα?
1: Όχι, δεν θεωρείται μέρος της παράστασης, εκτός εάν εξ αρχής έχει ζητηθεί τα τηλέφωνα να μείνουν εκτός σκηνικού, εκτός δηλαδή του χώρου του θεάτρου, γιατί για να μην αποκαλυφθεί το σκηνικό ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, είπε λοιπόν και εκείνη, δεν μπορούσε να τους πει απαγορεύεται, αλλά τους είπε σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί με έναν τρόπο μαρτυράτε και στους επόμενους
0: πώς τελειώνει η παράσταση.
1: Τι συμβαίνει, το μοίρασμα αυτό που εμείς θέλουμε να το ζήσουμε τέτ α τέτ. Το χαλάτε και για κάποιους άλλους που μπορεί να μην θέλουν να έχουν δει τίποτα.
0: Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
1: Μ' αρέσει και εμένα, παρότι τραβάω βίντεο σε κάθε υπόκληση, κάθε παράσταση που βλέπω που είναι σε περίπου 50 το χρόνο.
0: Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είναι ένας τρόπος ημερολογίου για μένα. Να κρατάω τις παραστάσεις. Ενώ πριν, ας πούμε, είχα τα εισιτήρια τώρα.
0: Αν φωτογραφηθείς έξω με την αφίσα φόντο, λέω εγώ, δίνω μια ιδέα.
1: Ναι, είναι και αυτό, το ακούω, ναι. Ξέρεις τι, είναι και φίλοι μας ηθοποιοί, θες να τους στηρίξεις, να τους κάνεις tag, να το δουν ότι ήσουν εκεί.
0: Αυτό σκέφτονται.
1: Γίνεται όλο μαζί.
0: Και το φόμο, ότι ήρθα.
1: Το φόμο είναι άσχημο, ναι. Αλλά εγώ θα το σκεφτώ λίγο αυτό που είπε η Kate Blanchett.
0: Καλά. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Συμφωνώ μαζί της. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να μιλήσουμε και για ένα σύριαλ στη συνέχεια. Σας έχω μια πρόταση. Σας έχω ένα από τα καλά σύριαλ του Netflix.
1: Περιμένουμε.
0: Και τώρα, Χριστίνα Κόλια, ζητάτε να σας πω καλημέρα, καλή δύναμη.

0: μελωδία. Τι τραγούδι και αυτό, του Άκη Πάνου. Το έχει πρωτοποιεί η Μοσχολιού, εδώ το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την απόφαση της Κέιτ Μπλάνσετ, μάλλον την προτροπή της Κέιτ Μπλάνσετ στο θέατρο που παίζει, να μην τραβούν οι θεατές βίντεο ούτε καν την ώρα της υπόκλησης. Μας τα έλεγε η Ναταλία λίγο πριν, γιατί χαλάνε την ατμόσφαιρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: την εμπειρία για τους επόμενους. Προδίδουν, λέει, ναι.
0: Ναι, προδίδουν ένα στοιχείο, ακόμα και στην υπόκληση, κάτι φαίνεται πίσω. Αυτό εννοεί μάλλον.
1: Σου λέει, είναι μια εμπειρία που κάποιος θέλει να έρθει και να τη ζήσει τη τετ-α-τετ και να μην έχει καμία. Μία άλλη παρέμβαση. Και τον ενοχλείς εσύ που τραβάς το βίντεο και έχεις ήδη ανεβάσει κτλ. Εγώ βέβαια ήθελα σε αυτό να σημειώσω, γιατί με ρώτησες και σου πω ότι και εγώ το κάνω εδώ πολύ συχνά. Γίνεται να πάω να δω την Kate Blanchett και να μην τραβήξω ένα βίντεο? Όχι, γίνεται.
0: Καλά. Δεν μπορείς να την πετύχεις άλλη στιγμή.
1: Όχι, δεν μπορείς να την πετύχεις άλλη στιγμή.
0: Αν περιμένεις έξω και ξεροστάλιαζες την ώρα που θα φύγει.
1: Όχι, όχι, ξεροστάλιαζα την άλλη φορά που ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ στο Λονδίνο και δεν βγήκε η Σάρα Τζέσικα. Σάμπα το ξεροστάλιασμα.
0: Παιδί μου, έχουν άλλες εξόδους. Κρυφές.
1: Στην κρυφή ήμασταν, παιδί μου.
0: Α, και στην κρυφή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν βγήκε. Μας είπα, συγγνώμη, δεν θα βγει.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας προστάω μια πρόταση για σύριαλ.
1: Ναι, πες μας εσύ.
0: Είναι από τα καλά του Netflix. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, η σειρά λέγεται Department Q και ετοιμάζεται τώρα ο νέος κύκλος. Θα βγει σε λίγες μέρες. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τον πρώτο κύκλο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα.
1: Τι το ωραίο έχει, τι το ωραίο έχει το Department Q.
0: Είναι η ιστορία ενός αστυνομικού, ο οποίος από ένα λάθος τραυματίζει, ουσιαστικά πυροβολεί και τραυματίζει έναν συναδελφό του και τον αφήνει ανάπηρο. Αυτό το κουβαλάει ως τραύμα, ενώ είναι πολύ καλός και πολύ έξυπνος αστυνομικός. Και έτσι, καθώς είναι τώρα πια συντετριμμένος και ο ίδιος, αναλαμβάνει μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, αλλά όλα αυτά είναι γυρισμένα με αυτή τη σκοτεινιά της Μεγάλης Βρετανίας και που παραπέμπει λίγο σε αυτό το σκανδιναβικό είδος αστυνομικών σειρών. Είναι πολύ, πολύ καλοί χαρακτήρες, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Είναι από τις σειρές του Netflix που αξίζουν. Πριν δείτε το δεύτερο κύκλο. Τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία. Ωραία, το σημειώνουμε.
0: Department Q λέγεται.
1: Το The Agency το έχεις δει εσύ με τον Michael Fassbender?
0: Όχι, αλλά θέλω να το δω.
1: Οπωσδήποτε, Δημήτρη μου.
0: Μαντζέντα TV είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε με μικρό τιτανικό Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Αν σωθούμε. Χαιρετίσματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο, καθώς συμμετέχει ο Μελωδία στο εξαιρετικό φεστιβάλ animation εδώ, στο Άνιμα Σύρος. Με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο θα τη δείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Ανέβηκε από χθες.
1: Και γενικά μέχρι τις 27 του μήνα εδώ έχει πάρα πολύ ωραίες προβολές animation. Οπότε εμείς θα δούμε κι άλλα όσο μπορούμε και όσο είμαστε εδώ.
0: Το animation είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί από το τίποτα πραγματικά μπορεί να φτιάξει υπέροχου κόσμου. Με σκίτσα, με σχέδια, με ζωγραφική, με χρώματα.
1: Συγκινητικά.
0: Αξίζει να το ψάξετε, αν δεν το έχετε ψάξει ήδη το είδος. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, μαζί μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Αν σας αρέσει ο καφές, σας έχουμε πολύ ωραία νέα, γιατί η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Εκεί βρίσκουμε τις αγαπημένες μας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον καφέ που μας ταιριάζει. Και επιπλέον μπορούμε να πάρουμε και το καφέ στο χέρι, Nespresso on the go, έτσι λέγεται. Αυτά προς το παρόν. Κλείνοντας, να θυμίσουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Με τις ανταλλαγές μας.
0: Με τι θα ανταλλάσσατε εσείς την κούπα της Ναταλίας? Πείτε μας τις προτάσεις σας.
1: Και βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στα social media μας και του Μελωδία και τα δικά μας, γιατί έχουμε ανεβάσει το σχετικό βίντεο με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κούπα.
0: Ναι, και θα ανακοινώσουμε σύντομα το πού θα τη δώσουμε για να πάρουμε κάποιο αντικείμενο σε αντάλλαγμα και έτσι να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο σιγά σιγά, που θα το χαρίσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ερχόμαστε πάλι αύριο. Από τις 6 είμαστε στον αέρα. Και από τη Σύρο.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλή συνέχεια. Και καλημέρα.
0: Και για τη συνέχεια από το στούντιο της Αθήνας, η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο.
4: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, αλλά... άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολεία Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
24: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων.
25: Η ώρα είναι 10.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα. Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: SMK Group.
27: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
26: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
27: λειτουργικότητας και αισθητικής.
26: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
27: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
26: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
27: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
26: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
27: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
26: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
27: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
26: SMK Group. Το μέλλον.
28: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. παρέα με τους Μπουμπίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούρια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούρια στη Σύρο.
0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρονιά Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα από τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

Μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: έμπνευση. 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες

πέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά,

Σβήνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια μου τη νύχτα ξετυλίγω.

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

106 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν...

0: Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα είμαι έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
0: Πες.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
10: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

θα δείξει όλα είναι θέμα τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

προσευχές μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

γεύση 107 FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: 60.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

ενωμένη πλοκή. Δες στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Αχ, σ' αγαπώ κι ας μη το δείχνω. Για σένα την καρδιά μου στα σκουπίδια ρίχνω. Μέσα στο λουκίδιό μας εραστές μοιραίες.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ότι είμαι ανόητος, ότι είμαι τυφλός, ότι δεν έχω

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρονιά Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο. Το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

απόλαυση 107 FM.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από το Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και γιούρια στη Σύρο.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Βγάζω πλημπίνο πετρέλαιο τσιντσιν, μια ουτοπία το ευζήν που τη ζηλεύω. Μα στο κεφάλι τρώω προπ, μετά το κλοπ δεν έχει.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας και έρθει ξύπνιο απόψε.

θύρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πειρά.

κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατό βράδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα

Ξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτένο.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρυπιές τσέπες και μακό φανελάκι. Είναι ο κόσμος γουλιά και φαρμάκι. Είναι ο κόσμος δροσιά και αεράκι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

0: ύφος παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

να σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

0: Сайхатин Нирвана. Вся зменя птин! Ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου μετά.

έμπνευση 107 FM.

λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.